0: Trecho.
1: Never.
0: Dallas.
1: Never.
0: Trecho.
2: Playboy Dallas.
0: Playboy Dallas, θα με δει ένα σπόλεμο. Είναι κοντό σου αφήνω όμω την εγγύηση του Πάουιτσου. Τα φωτούπε το άντρα καμπρά.